Εσύ τους ρηγοπαρτέρι και σαν το πανίκι βα. Θέλτε φροσεκού, ναι κοβούντινα. Τα λε σουίζα, σουίζα βιντσατών επιτυχικών. Να έχουν γουάς, να ρκορέτε σου νουν τη χούντα. Νίκ Τιούνσον, Καναδατικ, Γκανιμούρ, Ιρλανδατικ, Κις, Αμερικητατικ, Σεπουλτούρα, Βρασιλετικ, Νέιγουιτ, Φιλανδατικ, Φιλανδιατικ, Εντά γύρω βάζαμε του και βερτάν ωρί, αρτού τεωρί, ωρί, γύρουν βάζαμε του και Μπέιον τη Μπλακ, Χαλεστρόν, Μπέιον τη Μπλακ, Αλεμανίτσι, Παρκατού, Χαλεστρόν, Αμερικητατικ, Φερτίρ Ρέκλες, Αμερικητατικ, Σέκερ Ρούλετ, Ιταλίτσικ, Διέρε Σνέιδερ, τα κομπανί, Αλεμανίτσικ, Φορτούνε, Φορτούνε, Αμερικητατικ, Thunder Inglaterratik Udo Taldion Zamonduke Alemana eta Rusuk Dazla bertan Eta atretik kon Entzun dugu atzanengoko Basuizatik Eta una amai ere Australia txikamartuko duke Txikapazen guaren puri Baina barzen je Hala dobentze ACDC Eta geroki suzesu zenin Thunderstruck Eta disko barrize Datorren astetik aurrean Aurkeztuko Canta batero, pinigote. Ahora todo un chivasteo que su senin va a CDC. La torre de Astin, que se va. O cara que se en, está Sancho. A mi vuelta que se manda.